0: boy.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Είσαι τρελή.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaigan and Lajagulvenda every Monday from 8 PM.
2: I'm
3: talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaigan and Lajagulvenda every Monday from 8 PM. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm budger.
3: Delos pandon. Chaigan and Lajagulvenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 PM onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πειράσε παγκάκι.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

μικρή. Τα γενέθλια κεριά σου, πότε ήρθε εκεί η στιγμή που άνοιξες φτερά δικά σου

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Είστε συντονισμένοι στον LGR London Greek Radio, τον ένα και μοναδικό σταθμό της καρδιάς μας. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη μας παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου και να δάζουμε το ρυθμό στα ύψη με την καλύτερη ελληνική μουσική και ένα απολαυστικό πρωινό, αλλά ελληνικά. Welcome along to LGR's breakfast show. London, UK, worldwide.

θέλουμε όλα τα ωραία μας τραγούδια σε όλους εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές, με πάρα πολύ αγάπη, όπως πάντα, χαμόγελα.

πολύ ωραίο τραγούδι, λέγεται «Καλοκαίρι μου», Mike Summer, Summer. Λοιπόν, ας ρίξουμε και για τσι μία σύντομη ματιακή στο καιρό μας. Υπάρχει αεράκι σήμερα, έχουμε έτσι φρέσκο αέρα, όχι και τόσο ζέστη, thank God. Λοιπόν, οι πρωινές ώρες, συννεφιές και λίγες σπόρες στα περάσματα, αλλά κρατάμε γερά. Το απόγευμα ανοίγει ο καιρός, σκάει ήλιος λαμπρός και γίνεται στεγνή η ατμόσφαιρα, με λίγο αεράκι να μας βροσίζει. Απόψε καθαρός ουρανός, αστέρια, λίγα σύννεφα και ο αέρας πέφτει σιγά σιγά. Θερμοκρασία αγγίζουμε τους 25 βαθμούς. Για χαρά ο καιρός, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εδώ LGR, London Greek Radio, μέσα από την εκπομπή μας Breakfast alla Ελληνικά και το καλοκαιράκι.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, official remix 2026. Όλο καινούριο remix εκτέλεση από τον κύριο Μιχάλη Ρακινσής. Ο Μιχάλης Ρακινσής, legend, Greek musical legend. Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αμέλησες παρέα με την Έλενα Παπαρίζου. This is LGR.

Γιώργος Παπαδόπουλος και ένα ταξίδι, μουσικά ταξίδια, κάνουμε καλοκαιρινά ταξίδια. Εδώ LGO με την έτσι ωραία μας πρωινή παρέα. Breakfast αλλά ελληνικά. Και πάμε να ακούσουμε ένα νέο ταλέντο από εδώ την Βρετανία. Είναι Αγγλοκυπρία, είναι η Georgia. Τσούτσε τσούτσε και το νέο της στο τραγούδι. Έτσι ωραίο καλοκαιρινό. Είναι καλοκαίρι. Representing some of the talent here in the UK, Cypriot Barigia. Let's go and check it out.

Και εδώ είναι η μεγάλη παρέα του LGI, Ιθάν και Ελία. Με ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χρόνου, του φετινού καλοκαιριού. This is LGI Broadcasting from the home of Greek music here in North London. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. On your travels this August, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone.

Καλοκαίρι στο Λονδίνο, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Ένα ωραίο έτσι αναβαστικό τραγούδι θα ακούσουμε από Πάνος Μουσοράκης, Μανώλης Φάμελος. Καλημέρα στην πρώην μας παρέα. Breakfast, αλλά ελληνικά, LGR.

Γίναμε ένα χόφι και ο Κύπριος τραγουδιστής με το νέο του καλοκαιρινό τραγουδί «Καλοκαιρινή επιτυχία». Είστε συντονισμένοι στο LGR, έναν και μοναδικό σταθμό της καρδιάς μας. He broadcasting from the studios of North Finchley, North London, to the world. Καλημέρα, καλημέρα από Λονδίνο και... Καλημέρα και στην παροικία μας, στην κοινότητα εκεί, στην Γουαλία. Good morning to Wales. Στους φίλους μας εκεί στη Σκωτία, Glasgow, Edinburgh, Glasgow. And to Northern Ireland. Παίρνουμε μηνύματα και από εκεί. This is LGR.

Εδώ Ελτσία στους 103 και 3 στα FM. Και ας μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε μια μικρό αφιέρωμα στην Marilyn Monroe, Αμερικανίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα με τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου του 1962, η παγκόσμια κοινότητα έχασε το απόλυτο είδωλο της μεγάλης οθόνης, η Marilyn Monroe. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες σε ηλικία μόλις 36 ετών, αφήνοντας πίσω της έναν τεράστιο μύθο που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα. Οι ταινίες της φέραν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή. Η πιο σημαντική σταθμή της ήταν «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές», «Gentlemen prefer blondes», από το 1953. 7 χρόνια φαγούρα, «The 7-Year Itch», 1955. Μερικοί το προτιμούν καυτό, «Some like it hot», 1959. Γεννήθηκε ως Νόρμα Τζίν Μορτενσόν την 1η Ιουνίου του 1926. Τα δύσκολα χρόνια μεγάλωσε σε ανοδοχές οικογένειες, ψυχολογικών προβλήματων της μητέρας της. Ξεκίνησε ως μοντέλο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου πριν υπογράφει το πρώτο της κινηματογραφικό συμβόλαιο. Για την σπουδή, παρά την εικόνα της, ήταν μια έξυπνη γυναίκα που σπούδασε στο διάσημο Access Studio της Νέας Υόρκης με τον Lee Strasberg για να τελειοποιήσει την τέχνη της. Αυτά λοιπόν για τη Marilyn Monroe, που σαν σήμερα πέθανε το 1962. The late Marilyn Monroe, who passed away on this day back in 1962. Legendary American actress and model, who featured in a number of films such as Some Like It Hot, known for her glamorous look and acting abilities on screen. And of course, her ability to charm and connect on the silver screen. Here we go. Ένα και μοναδικό.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, Γιάννης Φάκινος και Ράντε Φούστινε στο κλεισάκι. Meeting up at the local church. Λοιπόν, όσο για τον καιρό μας, σήμερα το απόγευμα ανοίγει ο καιρός, σκάει ήλιος λαμπρός και γίνεται στεκνή ατμόσφαιρα με λίγο αεράκι να μας βροσίζει. Βροσίζει, ναι. Απόψε καθαρός ουρανός, αστέρια λίγα σύννεφα και ο αέρας πέφτει σιγά σιγά. Θερμοκρασία αγγίζουμε τους 25 βαθμούς, μια χαρά ο καιρός, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Today remaining largely dry after the bit of the rain in the morning. Should be a dry, hot enough afternoon at around 25 in London.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 FM.

Και τραγούδι να στείλουμε στον καλό φιλοακροατή τον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία μου, που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Ο Ηλίας που μας ακούει όλη την ημέρα, λέει. Έχει το ραδιόφωνο του ανοιχτό, ακούει LGR στα FM. Παραλαμβάνετε τις μουσικές μας. Να σε καλά, καλή σου μέρα, κύριε Ηλία και ο Ψέντης.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή με την εκπομπή λίγο πριν το μεσημέρι, ο Mid Morning here on LGR, London Greek Radio. 4 με 7 σήμερα θα είναι κοντά σας ο Mikey Mike. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό στον LGR και πάρτε μας παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε. Keep it LGR.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου. Τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου, να περάσουμε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Όπως κάνουμε πάντα, θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τα νέα, τίτλους ειδήσεων από Κύπρο, Ελλάδα και διεθνή νέα, πολλή μουσικούλα, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά. Μείνετε μαζί μου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
6: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ξανά.
1: Όνειρο θα είναι ξανά. Για να δούμε τον καιρό μας σήμερα. 29 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ηλιοφάνεια, συνέχεια, θα είναι μαζί μας ο ήλιος. Λίγοι άνεμοι θα προκύψουν γύρω στις 3 η ώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 25 βαθμούς. Γύρω στις 2 θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Παραμένει εκεί ψηλά μέχρι τις 5. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και πάλι. Στις 8:42 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους. Εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Ναι, βεβαίως, μετά την δύση του ήλιου θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας μέχρι για το πρωί, που θα ξημερώσουμε το καλό 5:31 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, αύριο την Πέμπτη από 13 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα προγνωστικά που μας δίνουν οι ειδικοί.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR 103,3.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα. Να πω καλημέρα στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την κυρία Λενού. Και θα ψάξουμε το τραγούδι, κυρία Λενού μου. Καλή σου μέρα. Η Ελένη, η κυρία Ελενίτσα Λενού. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Σε λίγο θα δούμε τα κυπριακά έντυπα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Κυπριακά έντυπα. Μαζί είναι μια φωτογραφία εδώ, μαζί με τον Χιουρμάν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κλείδωσε, λέει, νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη εν Χιουρμάν εν όψη της διευρυμένης για το Κυπριακό. Στις 26 Αυγούστου το κρίσιμο τέτα-τέτ μεταξύ των δύο ηγετών. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Το τμήμα 4 κτηνοτρόφοι τους κάλεσαν στο Υπουργείο, πήγαν αλλά δεν βρήκαν κανένα. Το παρασκήνιο του ανασχηματισμού. Αυτά είναι, λέει, τα τρία χαρακτηριστικά του νέου κυβερνητικού σχήματος και δίνει εδώ χαρακτηριστικά. Για να δούμε, αν έχουμε την ευκαιρία να το δούμε λίγο πιο ύστερα αυτό το θέμα, πιο αναλυτικά. Τραγωδία στη Λεμεσό, έσβησε 34χρονος ενώ κολυμπούσε με την οικογένειά του. Αναχωρεί για Ζαλμπούγκ με στόχο το θετικό αποτέλεσμα υπάφος. Μέγαν Μάργκαλ, τι κάνει η κυρία Μάργκαλ, χόρευε ξυπόλυτη με τιαρά σε βίντεο που τράβηξε ο πρίγκιπας Χάρη. Ας τα παιδιά να διασκεδάσουν. Τι είναι το πρόβλημα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Μαυρογιάννης και Ομήρου ξετυλίγουν σε εισαγωγικά το Κυπριακό. Οι χαμένες ευκαιρίες από το 1974 μέχρι σήμερα. Οι μεγάλες καμπές του Κυπριακού και τι πήγε λάθος στι προσπάθειες λύσης. Ενδιαφέρον το θέμα. Και για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Με μία απλή κίνηση μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 30% νερό. Τι πρέπει όμως να κάνετε? Φόρος τιμής στα θύματα βομβαρδισμού του νοσοκομείου Αθαλάσσας κατά την τουρκική εισβολή. Ξεκαθαρίζει η πολιτική αεροπορία. Η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων. Μία φωτογραφία εδώ, δεν φεύγουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες οι κτηνοτρόφοι, απέκλεισαν τις εισόδους. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν εμπλόκαραν την είσοδο των κτηνιατρικών υπηρεσιών με φορτηγά. Φωνάζουν για τις πληρωμές. Δεν πήραν ακόμα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν. Τζάκποτ. Για να δούμε στην Κύπρο. Το Τζόκερ στην Κύπρο. Το χρυσό δελτίο των 100.000 που παίχτηκε. 100.000, καλά είναι. Εδώ έβλεπα προχτές 400 κάτι εκατομμύρια το λότο. Για να δούμε τι θα γίνει στην εξέλιξή του. Εγώ αναρωτιούμαι τι δεν κάνουν 400 κληρώσεις να κερδίσει ο καθένας από ένα εκατομμύριο και να είναι 400 άτομα εκατομμυριούχοι happy παρά να μείνουν τα λεφτά εκεί. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, okay. Αυτά είναι οι άποψεις. 39 λεπτά μετά τις 10. Σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR.

0: κάνεις ο Μπάριος. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Breaking news, τουρισμός για όλους 2026, άνοιξε η πλατφόρμα. Και ποια AFM υποβάλλουν σήμερα αίτηση. Πιο κάτω, Μιστράς, φρούριο σε εισαγωγικά το κλείσιμο του ξενοδοχείου που έκρυβε το πτώμα του ο 99χρονος πατέρας του, έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του, λέει. Oh my God, στην κατάψυξη. Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις. Ακούς εκεί. Ντροπή. Ο Μιστράς, πως οι αστυνομικοί λέει, έφτασαν στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύχτη. Η επικοινωνία με την κόρη του και οι ισχυρισμοί του 55χρονου. Φρίκη στον Μιστρά. Έψαχναν τον 90χρονο στην Κεσαριανή και τον βρήκαν νεκρό στην κατάψυξη. Πως ο 55χρονος επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Φρίκη λοιπόν στο Μιστρά, το ξενοδοχείο φάντασμα, η σύνταξη και ο νεκρός πατέρας στον καταψύχτη, ανατριχαστικές πληροφορίες. Πιο κάτω. Τουρισμός για όλους, άνοιξε η πλατφόρμα, έως και βάουτσες έως και 100, με 600 ευρώ θα παίρνουν οι αιτητές. Κυψέλη παρίστανε τον τσιχαντιστή με τηλέφωνο μιας χρήσης. Ο Αφγανός δολοφόνος με τη βαλίτσα στην Ευελπίδων, ο Μποξέρ απολογείται εναντίον ενώπιον, με συγχωρείτε να κριτή. Πιο κάτω, Περιφέρεια Αττικής δηλώνει παράταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά στην Βιωτία. Μάλιστα. Τι γίνεται στον κόσμο? Καλή ερώτηση. Μύκονος χειροπέδεσε οδηγό που πήρε ως ενέχειρο για κούρσα τσάντα και ρολόι αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα. Μάλιστα. Σίμι, σωρός άντρα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα, εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος γερμανός τουρίστας από το Ιστιοπλό. Θρίλερ λοιπόν στην Σίμι. Σόι, 7 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, έρευνες για αγνοούμενο γερμανό τουρίστα. Αυτά λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Φωτιά στην Δυτική Αττική, ρήψεις νερού από 4 ελικόπτερα. Και φωτιά στην Βιωτία. Και εδώ άλλη φωτιά στην Βιωτία λοιπόν, προθεσμία για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού. Χαμός στον κόσμο. Εδώ, σάλλο στην Τουρκία, συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίχτρια των Survivor για προσβολή μουσία σε δούς. Παραδέχθηκε ότι φοράει ερωτικό βοήθημα στο λαιμό της. Ακούς εκεί. Στο Μεξικό, TikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρό ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο. Μάλιστα. Πιο κάτω, για να δούμε. Malaysia Airlines, πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκτακτη στην Ινδονησία. Αναφορά 170 επιβάτες ενώ είχε κάνει, λέει, χρήση ναρκωτικών. Κύριε, λες. Ο Σαγκίλ Ονίλ το έχει ακόμα καρφώνει στα 54 του και τρελαίνει, λέει, το κοινό. Παίχτης του μπάσκετμπολ. Αυτά. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και γυρνάει πίσω να δούμε και λίγο τα ελληνικά νέα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

και θάλασσες και μας έφεραν στα 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο, 55 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 το μεσημέρι στην Κύπρο μας και Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων, ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world και εδώ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: στις εισαγωγή κατά του Amazon και δίνει και το λόγο εδώ, αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα που κοιτάζουμε lifo.gr/now/world να μάθετε περισσότερα αν έχετε πρόσβαση φυσικά στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 15 νεκροί από νέα ρωσική επίθεση τη νύχτα. Βροχή σε εισαγωγικά πυράβλων και drones σε κτίρια. Στα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο λοιπόν συμφωνία ακόμη και τις επόμενες ώρες. Τι συμφωνία, δεν καταλαβαίνω. Συναγερμός στην Καλιφόρνια. Ένοπλος συνελήφθη πριν από την επίσκεψη Τραμπ σε γήπεδο κόλφ. Πολωνία. Ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος ανατινάχθηκε από πολωνικά μηχανήματα. Μάλιστα, κύριε. Εδώ πιο κάτω ο κύριος Νετανιάχου δεν συμφωνεί με το σχέδιο Τραμπ για απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. 55 ώρες στο νερό κολυμβητής διέσχισε την Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Στην Γάζα λοιπόν μαζική κηδεία των 112 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα το 2023 και τώρα τους κάνουν κηδεία. Αυστρία ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας 40,8 βαθμοί Κελσίου. Γαλλία, οι φωτιές αποκάλυψαν εκατοντάδες οβίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα χωριό στην Γαλλία. Η ΘΕΟΤΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζει την ταχεία αντίδραση της Ισπανίας στη μαζική εισρωή μεταναστών. Στην Πορτογαλία, η πριγκίπισσα Ευγενία γέννησε ένα κοριτσάκι να τη ζήσει. Στην Ιταλία, εργαζόμενοι στην καθαριότητα βοήθησαν στην ανάκτηση ενός χαμένου λαχνού αξίας, ακούστε, ενός εκατομμυρίου ευρώ. Στην Ιταλία το βρήκαν, μάλιστα. Πιο κάτω, η Ιαπωνία, 3 λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο καθώς η χώρα πλήττεται από ακραίο κύμα ζέστης. Κρίμα. Και πιο κάτω εδώ, για να δούμε, εκκαινώνονται χωριά στις πλαγιές της Γουατιμάλα, εξεράγει το ηφαίστειο Φουέγο. Στην Θέοντα και πάλι, στους 75 νεκροί μετανάστες, 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, δηλώνει η Ισπανία. Και στην Γεμένη, οι Χούθοι ισχυρίζονται ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο της Νατζάρν στην Σαουδική Αραβία. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε και το δελτίο. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω με ένα τραγουδάκι. Θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα, όπου εκεί θα δούμε και τις ανακοινώσεις που έχουμε. Μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Να είστε χαρά. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Downing Street says Andy Burnham is not actively considering a public inquiry into Jeffrey Epstein's activities in the UK, despite earlier comments from the victims' minister suggesting one was being looked at. Guidance on use of toilets and changing rooms as single-sex spaces comes into force today. It's almost a year and a half after a Supreme Court ruling on biological sex. Police investigating the death of a 9-year-old girl in Arbroath have charged a 35-year-old man. Officers say the death is being treated as suspicious. The accused is expected to appear at Dundee Sheriff Court today. Britain's National Cybersecurity Centre is warning that artificial intelligence must be built with stronger safety measures after advanced AI systems hacked other organisations during testing. Farmers are warning the extreme summer has been completely brutal. It comes as analysis by the Energy and Climate Intelligence Unit suggests the exceptionally hot dry spring and summer means 2020

0: 2026 could be the worst harvest on record. And Mohamed Salah is in talks to join Turkish side Trabzonspor. From Radio News Hub, I'm Ben Monsey.
1: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά. Ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία δισέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει αυτή την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Street, Wood Green, London N22, 8LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street N9, 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ξένια Παπαδοπούλου, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Μείνετε μαζί μας.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

25 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Στις 12 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαυδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου, σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 προ-μεσημβρίας έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα, αναφέρει η ανακοίνωση, εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν, να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση, η οποία θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 προ-μεσημβρίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Ευχαριστούμε πολύ, κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Να καλημερίσω και πάλι την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την κυρία Λενού. Χαιρετώ όλη την οικογένεια της κυρίας Ρούλας και την οικογένεια της κυρίας Ελένης, της κυρίας Λενούς, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο αρέσει στην κυρία Λενού. Είναι ο Πασχάλης ο Νταζής, «Πώς να ξεχάσω μάνα μου».

Ευχαριστώ, ζεις και πω να ξεχάσω, μάνα μου, τι έκανες για μένα. Καλημέρα και πάλι. Να σας πω να θυμηθείτε, να σημειώσετε για το Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει 4 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή 2026, the BCF26. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, External Grounds and also Ground Floor of the Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London N22, 5HJ, starting 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Αυτά, σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, ετοιμαστείτε. Περισσότερα θα σας πούμε σύντομα, έτσι για να ξέρετε για το πρόγραμμα, τι ακριβώς θα υπάρχει εκεί. Και προχωράμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Θέλω να χαιρετήσω το Δήμος Κοντινέντα εκεί στο 8 Green Lane, Palmer's Green. Να πω ότι είναι καθημερινά εκεί και σας περιμένουμε τα καλύτερα προϊόντα, ειδικές τιμές, προσφορές, και κάνουν και delivery, free delivery, στο Enfield, στο Barnet, στο Southgate, στο Wood Green και στο Palmer's Green. Είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 8 έως τις 10 το βράδυ. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί, και εύχομαι κάθε επιτυχία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη, να είστε καλά πάντοτε. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τα αστέρια και το Cleaners Unite, τα κορίτσια και τα γόρια, the boys and the girls at Cleaners Unite. Thank you very much for your services. Good morning στο Mr. Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Artemis και στον Roger Craig. Καλημέρα στον Δημητρίου in English, στον Πανίκο και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στο Wilton, στο Southgate, στην Κουζίνα εκεί, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Και καλημέρα στα δύο καταστήματα Taste of Cyprus, στον Μόντι και την ομάδα του εκεί. Ιδιαίτερα να χαιρετήσω την Ειρήνη με το πολύ όμορφο γλυκό χαμόγελο που περιμένει τους θαμώνες πάντοτε, τους πελάτες εκεί, να τους εξυπηρετήσει και η άλλη η ομάδα πάντοτε. Χαιρετώ τους τακτικούς θαμώνες, τον κύριο Κώστα τον Καλμαρά, τον Κρίς, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Ιουσούφ, τον άλλο τον Ανδρέα, και εύχομαι να έχουν μια θαυμάσια μέρα όλοι τους. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

Κωνσταντέργης, έτσι είμαι και εμείς. Χαιρετάμε τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα στον κύριο Αδάμου Παναγή. Καλημέρα στον Δώρο τον Μούλο που μπορεί να σταμάξει και να ακούει. Οι χαιρετούρες είναι δωρεάν, δεν κοστίζουν τίποτα. Και αν είναι να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν ωραία, γιατί όχι, παρακαλώ. Γιατί όχι. Να το κάνουμε για να νιώθει ο κόσμος όμορφα. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να τον ενημερώνουμε. Διαφορετικά, η ύπαρξή μας δεν έχει καμία αξία εδώ. Λοιπόν, Τάσος εκεί στο Νίκολα Σπρίντερ και ο Νίκ και όλη η οικογένεια, χαιρετώ, καλημέρα σας. Χαιρετώ την ομάδα εκεί, την Επιτροπή και τον Πρόεδρο στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, ιδιαίτερα τον Τόνι Θεοδόρου, τον φίλο μου. Χαιρετώ τον Λούτσια, τον Γιάννη και τον Θανάση και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στο YNS απέναντι εκεί. Να είστε καλά, παιδιά. Και καλημέρα και στον Τάσο τον Χάνα που πάντα είναι στα μάξι και ακούει. Και άμα το δω μου λέει, μα δεν μας είπες καλημέρα. Όχι, σας λέω, για να είστε καλά και να νιώθετε όμορφα. Γιατί η ζωή είναι σύντομη και όπως έχω πει, όλα αυτά δεν κοστίζουν τίποτα. Και αν είναι να σας κάνω να νιώσετε ωραία, γιατί όχι. Γιατί εγώ θέλω να νιώθετε ωραία. Θα σας χαρίσω και το επόμενο τραγούδι. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, καλημέρα στον Κύπρο, που είναι ένας καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης, και το άρωμά σου, παρακαλώ.

Παναγίδου, λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του πρόδρομου Βυθούλκα. Ακούς εκεί το επίθετο Βυθούλκας, και αυτός είναι γιος του Αντίπα, παρακαλώ, ο πρόδρομος Βυθούλκας. Καλό καλοκαίρι, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο θέλω να χαρίσουμε σε όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, τον κύριο Μιλή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης, όλο το προσωπικό εκεί και όλους τους θαμώνες, με ευχές πολλές για καλό καλοκαίρι. Το ίδιο εύχομαι και στο Βαρόζι Lettings and Estates, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Και το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλό καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν, Record of the Week. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Record of the Week, τραγούδι της εβδομάδας, και θέλω να πω ένα γεια και να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το υπόλοιπο προσωπικό για την πάντοτε καλή εξυπηρέτηση και την καλή φιλοξενία, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον μάμα και την σύζυγό του και όλους τους άλλους, στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και όλους τους άλλους, καθώς επίσης και τους θαμώνες εκεί, και να τους χαρίσω όλα μας τα τραγούδια έτσι πάντοτε με πολύ πολύ αγάπη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αγνοείται η αγάπη, λοιπόν, 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας, όπως πάντα, όπως λέω, για την καλή σας πάντα διασκέδαση και την καλή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα λόγια που θέλω να έχετε στο μυαλό σας κάθε φορά που ανοίγετε το ραδιόφωνο, ότι να μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για την δική σας την καλή διασκέδαση και για την δική σας καλή ενημέρωση. 4 λεπτά λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά το δελτίο θα γυρίσουμε πίσω και για εσάς που σας αρέσουν τα παλιά λαϊκά θα ακούσουμε παλιά λαϊκά τραγούδια μέσα σε αυτή την τρίτη ώρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Έρχιουρμαν. Σε γραπτή δήλωση, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημειώνει ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα της 26ης Αυγούστου. Τονίζει επίσης ότι η υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο κ. Αντωνίου επισημαίνει πως η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κατάλληλης προεργασίας για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί. Ο ανασχηματισμός, τον οποίο προέβη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, διατηρεί πλήρως τον κεντροδεξιό προσανατολισμό της κυβέρνησης με κοινωνικό φιλελευθερία.

0: και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Βίκτορας Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι επελέγησαν πρόσωπα τα οποία στήριξαν από την αρχή την προσπάθεια του Προέδρου και τα οποία διαθέτουν εμπειρία από τη δημόσια και κοινωνική δράση. Αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησης που αποχωρούν, είπε ότι προσέφερα σημαντικό έργο και ο Πρόεδρος εξακολουθεί να τους θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες, διευκρινίζοντας πως ένας ανασχηματισμός δεν συνεπάγεται αποτυχία των προσώπων που αντικαθίστανται. Ο κ. Παπαδόπουλος απέρριψε τις επικρίσεις περί καθυστέρησης της αποφάσης του Προέδρου, τονίζοντας ότι η συζήτηση για ένα σχηματισμό δεν προήλθε από την κυβέρνηση αλλά από τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε επικεντρώθηκε το προηγούμενο διάστημα στις εξελίξεις στο Κυπριακό και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Παραδόθηκε στον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδόρου, το πόρισμα για τα αίτια της πρόσφατης πυρκαγιάς στο πεδίο Βολής Καλού Χωριού. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στην πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στις κοινότητες της Αγίας Άννας και του Ψευδά, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς θα μελετήσει το περιεχόμενο του πορίσματος και μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα το παρουσιάσει στον Υπουργό Άμυνας. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί έξω από τα γραφεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών στη Λευκωσία, όταν ομάδα κτηνοτρόφων έκλεισε την είσοδο με τα φορτηγά και τα αυτοκίνητά τους. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται ότι παραμένουν απλήρωτοι από το Μάρτιο. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν, εκκρεμεί η πληρωμή 8 κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν έλαβαν ούτε ένα σεντ από την ημέρα που θανατώθηκαν τα ζώα τους. Αυτές οι περιπτώσεις αναλογούν στο 27% του συνόλου των εγωπροβάτων που θανατώθηκαν και στο 23% του συνόλου των βοηδών που θανατώθηκαν. Οι κτηνοτρόφοι διεμήνυσαν πως δεν πρόκειται να φύγουν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν. Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Φύτος Νεοφύτου, κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί. Παράλληλα, 4 από τους κτηνοτρόφους οδηγήθηκαν στο τμήμα και κατηγορήθηκαν γραπτός. Κλειστό επί ώρες έμεινε το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, όταν εντοπίστηκε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό επί του εδάφους του αεροδρομίου. Την ίδια ώρα, άλλο αεροσκάφος Γκάρκο που απογειώθηκε συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές και λίγο αργότερα προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, αμέσως το αεροδρόμιο της Λειψίας έκλεισε, ωστόσο δόθηκε άδεια σε αεροσκάφος Γκάρκο της εταιρείας DHL να απογειωθεί. Το περιστατικό ερευνά η κρατική ασφάλεια της χώρας, ενώ οι αρχές εξετάζουν, όπως λένε, το σενάριο του σαμποτάζ. Και το δελτίο καιρού. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

11 λεπτά μετά το μεσημεράκι εδώ στο Λονδίνο, 11 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και να ευχηθώ ό,τι το καλύτερο, αγαπητέ Γιώργο. Γιώργος Μασός και Μάικ Μινάς στο επόμενο τραγούδι, δύο καλοί μου φίλοι. Πάμε να τα ακούσουμε. Χαρισμένο σε όλους εσάς που είστε μαζί μου αυτή την ώρα, μέχρι και την μία θα είμαστε μαζί λοιπόν, που θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αλλαγή βάριας.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Άντι και τη συνεφιασμένη Κυριακή. Και προχωράμε, έχουμε ακόμα ένα μισάωρο στη διάθεσή μας. Καλό σας μεσημέρι και απολαύστε αυτές τις πολύ όμορφες επιλογές.

0: Αυτά λοιπόν. Χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Την κυρία Ανδρούλα, καθώς και την κυρία Εύα Λισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Και να χαρίσουμε στην κυρία Λισάνδρου και τους υπόλοιπους απόψε στις ακρογιαλιές. Χαρούλα Λαμπράκη. Παλιά λαϊκά τραγούδια αγαπημένα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 14 λεπτά πριν το επόμενο διαδίκτυον. Να σας πω και για την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εμείς τελειώνουμε σε 14 λεπτά. Θα έχουμε ειδήσεις και αμέσως μετά 1:45 afternoon anthems. Η δισκοθήκη μας θα αναλάβει την ευθύνη 4-7 σήμερα. Έκπληξη μαζί σας στην θέση του Ανδρέα του Μιχαηλίδη που απουσιάζει Mikey Mike, ο οποίος παραμένει, όπως έχω πει, 4-7 εδώ, drive time. 7-8 ελληνικές επιτυχίες στον LGR, 8-10 η Ελένη C, 10-12 πολλές μουσικές από την δισκοθήκη μας και οι μουσικές θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη, και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί λίγο πιο ύστερα το απογευματάκι, 1:45 ώρα Λονδίνου. Στη μία λοιπόν αύριο και πάλι μαζί, θα σας περιμένω να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε επιλογές. Εάν τηλεφωνήσετε στο στούτιο, στο συνηθισμένο τηλέφωνο, το οποίο γνωρίζετε ή πιο πολλοί από εσάς, μπορείτε να κάνετε και επιλογές τραγουδιών και να στείλετε και μηνυματάκια. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ, πολλές ευχές να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα μας και τη νύχτα μας, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, και όπως έχω πει, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 1 ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά, με πολύ αγάπη σας αφήνω και ας χορέψουμε λοιπόν. Άντε, σήκω, χόρεψε, κούκλη μου, να σε δω, να σε χαρώ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να πω και στο φίλο μου τον Κόκο εκεί στο Edmonton. Έρχεται και ο στράτος Κύπριος, φίλε μου, και για σένα και για όλη την υπόλοιπη οικογένεια και τους 6.000 Κύπριους εκεί. Bye bye.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

LGR in the mix.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ελληνικά.gr. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: Ναι, σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακούτε LGR.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

βίβια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
10: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Ακούτε LGR. You're listening to London Greek Radio on 103.3 FM.
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: This is London Greek Radio.
4: Woohoo!
5: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του LGR.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αρκαίος και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
8: Γεια σας, είμαι η Μπέγκη Ζήνα και στέλνω πολλά φιλιά σε όλους τους ακροατές του LGR.
9: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
10: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
11: Good afternoon, London Town. You're tuning into London Greek Radio, 103.3 FM. And your host for this afternoon's drive time, Mr. Mikey Mike. Όπου και βρίσκεστε, μείνετε συντονισμένοι. LGR μαζί σας, συντροφιά, κάθε μέρα, όλη μέρα. Summertown in London time, right here. LGR.

Νίκος Κουρκούλης και Ζήλια μου, παραπονό μου. Turning the clock back now on this Wednesday afternoon. Συνεχίζουμε με τους One και Μάτια μου.

0: E1 και μάτια μου. Να, something a bit different. Κάτι διαφορετικό τώρα. Ο μοναδικός Michael Jackson και Don't Stop Till You Get Enough.
1: It makes me feel like it makes me feel like
0: that. Για το γιο μου τον Τζουλς, αυτό για σένα. Τινάμαστε εδώ και πάμε. Drive time.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Γκέξ, ημερώματα. We're gonna go to a short commercial break. Right after this, but stay tuned. Non-stop music on this Wednesday afternoon drive time. Mikey Mike with you.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και περνάμε τώρα στην Έλανα Πάπα Παναγιώτου, που τραγουδάει για ένα ψηλό.

Όχι, μάνα μου, είναι μου ψηλό στον γόρι. Είπε λίγο πασοφτή, να μην πειράζει με. Okay. Συνεχίζουμε τώρα, Γιώργο Παπαδόπουλο και Στέλλα Κονιτοπούλου, τον πρώτο σου φιλί. Ένα καλησπέρα στο συνάδελφο τον Αντώνη Προκοπίου. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Drive time. Taking you home right here, Lonely Big Radio with you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Welcome back, ladies and gentlemen. The time is 23 minutes past 5 o'clock on this Wednesday afternoon. You're listening to Drive Time with me, Mikey Mike, filling in while our DJs are having a well-earned break over in Cyprus. So, Etty, welcome to the show. Give me sina his mentora, me don monadico, Pandeli Pandelidi, que pame stihima.

Shout out to Gosta, the Cypriot Kitchen at the Community Centre in Wood Green. Gosta Bunasagala. Και να πούμε ένα γεια στην κυρία Αλεξία. Να είστε καλά που μας πήρε τηλέφωνο. If you want to make a request for a dedication, you can give me a call on 0208-346-3345-0208-346-3345. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Νίκο Βέρτη. Σαν τρελός σε αγαπά.

ο Νίκος Βέρτης και σαν τρελός σε αγαπάω. Συνεχίζουμε στα Βέντο μαζί με την Ήβια Δάμου, σαν έρθει η μέρα.

0: commercial break, and we'll be back right after this.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street, νούμερο 8, Λονδίνο, NW10JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης, αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Welcome back, ladies and gentlemen. The time is 17:42. Έτσι, ακούτε το drive time μαζί με τον Mikey Mike. Εμείς συνεχίζουμε να το αφιερώσουμε με το επόμενο τραγούδι στη Φλόρα που γιόρταζε τα γενέθλια της εχθές. Χρόνια σου πολλά. And a big thank you to everyone that wished her a happy birthday. Έτσι, χρόνια πολλά. Αλεξάνδρα Πουνάτσα, να μας ζήσει η Ελλάδα.

0: Συνεχίζουμε τώρα. Summer in Greece, Ελένη Φουρέρα.
1: Walk my world, baby.

0: Γεια σας, είμαι ο Σαρμπέρ και στέλνω φιλιά σε όλους τους φίλους μου στο LGR και σε όλο τον Λονδίνο.
1: Ήταν ο φίλος μας ο Σαρπέλ και αυτό καλό Γκέρι. Συνεχίζουμε τώρα με το Ζαν Μπατίστ και όταν φτάσει το καράβι.

Ο καλός μας φίλος ο Στέφανος Μπλεκανής μαζί με το Stone και Pertigin. Η μεγάλη φωνή, φωνή καμπάνα όπως λένε του Στέφανο Μπλεκανή λοιπόν. Και περνάμε τώρα στην Έλενα Παπαπαναγιώτου και Τριάλαλα.

Τη Φρανσέσκα, λοιπόν, συγχώρεψε Google μου, Remix. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα με ένα non-stop medley από την ορχήστρα Όνειρο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 6:27 on this Wednesday afternoon, evening, right here, Friday Night Drive, taking you home, Mikey Mike with you.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
2: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

Έτσι τώρα. Περνάμε τώρα Drouglas Brothers μαζί με τη Ρία Λινίδου Υπερβολές. 6:34 Wednesday evening drive time with Mikey Mike. Wherever you may be, at home, in the car, or still at work, LGR by your side. Non-stop music now all the way through. Επίσης με το Mikey Mike θα πούμε αυτή την Παρασκευή η ώρα 7, όπως πάντα με το Friday Night Live. Have a great evening.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Flinders Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07-956-319-482 ή 020-73-88-11-11.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
2: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Υπογραφή. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3 στα FM.